0: πάντα όμως ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, από τα οποία είναι μέχρι 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος πέραν του πρώτου παιδιού. Ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι όταν είναι κοινή η φορολογική δήλωση που υποβάλλεται από την πλευρά του ζευγαριού, το ποσό καταβάλλεται σε εκείνο το μέρος της οικογένειας που υποχρεώνεται και υποβάλλει τη δήλωση. Όταν έχουμε χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση μοιράζεται μεταξύ των δύο γονέων για τα τέκνα. Και βέβαια να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια δημοσίου ή τρίτων, όπως επίσης δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στην εφορία και γενικότερα στο δημόσιο.
1: Λαλό Λεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Ατέρμονο δράμα αλλά και μικρά θαύματα, όπως η διάσωση ενός 11χρονου, καταγράφονται στη σεισμόκλειδη Βενεζουέλα, η οποία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Είναι τραγικές οι εικόνες. Περνώντας και οι ώρες, λιγοστεύουν και οι ελπίδες για επιζώντες.
2: Λειτουργούν σε βάρος των όποιων επιζώντων Ευρυδίκη. 200 τουλάχιστον 50 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 68.900. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Οι κάτοικοι και οι οικογένειές τους ψάχνουν απεγνωσμένα στα ερείπια για τους αγαπημένους τους και πολλές φορές κάβουν με τα χέρια, μια και τα μηχανήματα βαρέως έργου είναι ελάχιστα. Ακούν προσεκτικά για οποιονδήποτε ήχο που θα μπορέσει να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι ζωντανός, παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμια από μπετόν και μεταλλικά σύρματα. Είπαμε ότι οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 1.430, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας Ευρυδίκη αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 με 72 ώρες είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων εν ζωή, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και κυρίως σε νερό. Πάντως, ένα ακόμη μικρό θαύμα είναι σήμερα, καθώς ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγέδα στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας 3-24 ώρα μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή Ευρυδίκη.
1: Συγκλονιστικές οι εικόνες, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές ανθρώπινες ιστορίες που παρουσιάζονται και παρακολουθούμε. Οι γονείς να ακούνε τα παιδιά τους από μέσα από τα χαλάσματα και να μην μπορούν να τα βοηθήσουν.
2: Εφιαλτικό κυριολεκτικά.
1: Είναι εφιαλτικό κυριολεκτικά. Τώρα να πάμε στην Μέση Ανατολή. Εκεί μάλλον μπορούμε να πούμε ότι κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση με εκατέρωθεν αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα, αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Και είχαμε και πριν από λίγο νέα προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Αραχτσί. Νομίζω ότι έδωσε μια συνέντευξη τύπου.
2: Ακριβώς. Και είπε ότι το στενό του Ορμούς παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο του Ιράν. Παράλληλα, τόνισε πως οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επανλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας εμπορικής οδού. Ειδικότερα τώρα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς τα ξημερώματα σήμερα, πλήττοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αναφέρονται σε ραντάρ. Πριν από λίγο.
1: Τα πλήγματα που έγιναν ακριβώς στα δίπλα στα στενά, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Στο παράλληλο κομμάτι εκεί. Ναι.
2: Και θέλουν να εξοδοτερώσουν τα ραντάρ, είναι προφανές. Πριν από λίγο, σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον και κάθε τρίτη πλευρά έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιράν Αραχτσί, δηλώνοντας επιπλέον ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχο, την εποπτεία και τη διαχείριση Τεχεράνης για τον επόμενο μήνα. Τώρα, στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιεροπορικής άμυνας, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσεται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας. Λίγη ώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι αρχές των Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ενεργοποίησαν συνεγερμό, καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς που αποδίδεται στο Ιράν. Μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ. Στο Νότιο Λίβανο, τώρα, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκ τοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε στο Νότιο Λίβανο, προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του. Ένας, ωστόσο, έχασε τη ζωή του. Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας 7 χιλιόμετρων στην Νότια Συρία χθες Σάββατο. Συμπλήρωσε δε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει τις όποιες απειλές για τον Ισραηλινό στρατό αλλά και τους αμάχους. Να θυμίσουμε, Βρυδίκη, κλείνοντας, ότι ο Ισραηλινός στρατός κατέχει από τα τέλη του 24 μια ζώνη ασφαλείας και στη Νότια Συρία, εκτός από τον Νότιο Λίβανο, την οποία έχει δημιουργήσει εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Και την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως το Ισραήλ υπολογίζει να διατηρήσει τα στρατεύματά του εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί, όπως και στο Λίβανο και στη Γάζα, Βρυδίκη.
1: Επομένως, αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει με αυτή την υποτιθέμενη συμφωνία πλαίσιο, από τη στιγμή που θα παραμένει εκεί ο Ισραηλινός στρατός, η Χεζμπολά αντιδρά σε αυτό. Και,
2: και Ισραήλ... η παράταση της εκεχηρίας πάει περίπατο, ναι, να το πούμε έτσι λίγο απλά και λαϊκά, γιατί.
1: Και όλο αυτό είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο πριν πάνε σε διαπραγματεύσεις.
2: Ναι, είναι συμφωνίες πλαίσιο, είναι προκαταρκτικές συμφωνίες. Είναι συμφωνίες με τις οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα οδικό χάρτη, τον οποίο θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
2: Εγώ.
1: Τώρα, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Καράκας μέσω Κωνσταντινούπολης. Έχει μαζί της εκπαιδευμένα σκυλιά και ειδικό εξοπλισμό για να συνδράμει στον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων. Πάμε στον Δήμο Φακαλή που έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η ομάδα ξεκίνησε χθες το απόγευμα με προορισμό την αρχικά την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, ακυρώθηκαν οι πτήσεις απευθείας για Καράκας από την Κωνσταντινούπολη, ναι, και πλέον το ταξίδι θα γίνει από Αθήνα μέσω Μαδρίτης από εκεί στην Ποκοτά σήμερα, και έτσι μετά την Ποκοτά 2 ώρες με αυτοκίνητα ή λεωφορεία θα φτάσουν στο Καράκας. Είναι 15 άτομα από την Θεσσαλονίκη με 2 σκύλους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να βρουν ανθρώπους μέσα σε συντρίμια, σόναρ σε τελευταίας τεχνολογίας για ήχους που θα ακούν οι διασώστες, αλλά και 3 ντρόουν με θερμικές κάμερες. Είναι η συγκεκριμένη ομάδα, έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές αποστολές από την εποχή της των σεισμών της Ρικομέξ, τόσο αυτήν στην Ράκουλα της Ιταλίας αλλά και στον Αυρώνα της Αλβανίας, καθώς και στον τελευταίο σεισμό της Τουρκίας που ήταν και αυτός δίδυμος όπως αυτός στη Βενεζουέλα.
1: Μου επιτρέπεις να πω κάτι? Θέλω να πω κάτι για τα σκυλιά τα εκπαιδευμένα. Μπαίνουν στα ερείπια, ρισκάρουν φυσικά για να σώσουν ανθρώπους τους οποίους ποτέ δεν γνώρισαν.
3: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτό είναι το μεγαλείο των ζώων. Το λέω γιατί κάποιοι τα ταλαιπωρούν.
3: Ακριβώς. Λέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο, προσυπογράφω.
1: Να είσαι καλά, Τιμό μου. Καλή συνέχεια. Ανατολικά προς την Πολωνία και τη Ρουμανία μετακινείται ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη, ένας από τους πιο ακραίους στην σύγχρονη ιστορία. Εν τω μεταξύ έχουμε και πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία, καθώς την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέγγειλε ο Αλεξάντερ Βούτσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει, Δήμητρη Φαναγιώτη.
2: Ακριβώς. Να πάμε λοιπόν στον καύσωνα, ο οποίος κινείται ανατολικά προς την Πολωνία και την Ρουμανία. Ο πιο ακραίος που έχει πλήξει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες χθες, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και η Δανία, που βρίσκεται βόρεια στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ και ήταν 36,6 βαθμοί βόρεια του Όντενσε. Η Σλοβακία επιβεβαίωσε επίσης ότι η Παρασκευή το βράδυ ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου. Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία και Γερμανία βίωσαν ρεκόρ ζέστη τον Ιούνιο και το μετεωρολογικό σύστημα ενδέχεται να καταγράψει περισσότερα ρεκόρ καθώς κινείται προς την Πολωνία. Στο Ερμένο Βασίλειο, ένας έφηβος, δύο άνδρες και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο ενώ κολυμπούσαν σε ανοιχτά νερά, μαζί με ένα θάνατο την Παρασκευή και άλλον ένα την Τετάρτη της περασμένης. Ο συνολικός αριθμός των πνιγμών κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα ανέρχεται σε 6. Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους συνολικά σε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως, Ευρυδίκη, Γερμανία και Βέλγιο. Η Γερμανία θα έχει αύριο καταιγίδες και πτώσεις του υδραργύρου κατά 10 βαθμούς, ενώ το Βέλγιο, το οποίο επλήγει ήδη από καταιγίδες, ένα άτομο έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου. Την Παρασκευή, όπως είπαμε, καταγράφηκε γερμανικό ρεκόρ κοντά στην πόλη Σαρμπρούκεν, 41,3 βαθμοί Κελσίου. Στη Γαλλία, δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, κατά πληροφορίες πάνω από 70, έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του καύσωνα. Τέλος, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τωρίνο, η Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία, Μπολόνια, για την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.
1: Και να πάμε και στην πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία.
2: Ακριβώς, όπου την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανήγγειλε ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Ειδικότερα τώρα, Ευρυδίκη, συγκέντρωση του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος στο Βελιγράδι, χθες ο Βούτσιτς, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του, δήλωσε ότι έμειναν λίγες μόνο εβδομάδες ακόμη που θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τότε θα παραιτηθώ, δήλωσε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι επικεφαλής του συνασπισμού που θα ονομάζεται Ενωμένη Σερβία. Διευκρίνησε ακόμη ότι το συνασπισμό αυτό θα συνθέτουν πατριωτικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, όπως είπε, ανεξαρτήτου ιδεολογίας και θα εκφράζει την ενότητα του σερβικού λαού. Πάντως, απέφυγε να ανακοινώσει την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών και πιθανολογείται, σύμφωνα με αναλυτές, ότι θα προκηρυχθούν για το φθινόπωρο. Να σημειώσουμε ότι ο Βούτσιτς αντιμετωπίζει από τον Νοέμβριο του 2024 αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, τις οποίες πρωτοστατεί το φοιτητικό κίνημα, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και απαιτεί πρόωρες εκλογές. Είναι γνωστή ιστορία με την κατάρρευση του στέγαστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό, από τον οποίο σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι. Απίθυνε τέλος έκκληση για διάλογο στους πολιτικούς του αντιπάλους και λίγα λεπτά αργότερα επιτέθηκε στους φοιτητές και όλους τους διαδηλώνουν, κατηγορώντας τους ότι επιθυμούν το κακό της χώρας και ότι υποκινούνται από κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
2: Εγώ.
1: Και σήμερα να είσαι καλά. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης τουρίστριας, η οποία πέθανε σε εστιοφόρο σκάφτος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλέμου Λευκάδας. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από τον οριζόντιο ιστό που συγκρατεί το πανί και βοηθά στο χειρισμό. Πάμε στον Γιάννη Ανδρεώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η 50χρονη Ιταλίδα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της όταν η μάτσα του σκάφους, το οποίο έπλυνε την ώρα ανοιχτά του Μεγανησίου, κοντά στη Λευκάδα, λόγω προφανώς κάποιας ρηπής αέρα που άλλαξε και την κατεύθυνσή του, μετακινήθηκε με βίαιο τρόπο, πέφτοντας με σφοδρότητα πάνω στο κεφάλι της άτυχης Ιταλίδας. Αμέσως έσπευσε και σκάφος του λιμενικού στο σημείο. Το ιστιοπλοϊκό βγήκε στην στεριά, στην περιοχή του Νιδρίου, όπου περίμενε στον φόρο. Ήταν όμως Ευρυδίκη δυστυχώς αργά για την 50χρονη Ιταλίδα.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, στην οποία έχασε τη ζωή του ο 15χρονος. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.

0: Ευθύνες στην κυβέρνηση για την πολιτική στην αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών και του εθισμού στα κοινωνικά δίκτυα επέριψε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ σε ομιλία του κατά τη διάρκεια ημερίδας της ΚΝΕ στην ΕΣΥΑ. Να τον ακούσουμε.
1: Τη στιγμή που η χρήση ουσιών αυξάνεται στη χώρα μας, που ένας στους 4 εφήβους αναφέρει πως έχει κάνει χρήση ουσιών, η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στο ΚΕΘΕΑ, στο 18 Άνω, στο Αργό, στο Ιανός, στο Διάπλους, σε δημόσια και δωρεάν στεγνά θεραπευτικά προγράμματα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
0: Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές Θεοφανίων του 26 στις Σέρες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ειρήνη Κυρίτση.
2: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, επέβαλε στον 16χρονο ποινή φυλάκισης 10 ετών, η οποία αποτελεί την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για ανήλικο δράστη. Σύμφωνα με την απόφαση, το θύμα δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα και έφυγε μαρτυρικά.
3: Ο Άγγελος έφυγε. Εμείς καταδικαστήκαμε να ζούμε για πάντα με την απώλειά του. Θέλω να σας πω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Θα τιμωρηθούν όσοι τον βοήθησαν να γίνει δολοφόνος.
2: Ο 17χρονος τότε Άγγελος είχε βρει τραγικό θάνατο παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες από πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε. Για μια δικαίωση που δεν θα έρθει ποτέ, καθώς κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί τους, έκανε λόγο ο πατέρας του 17χρονου. Όπως τόνισε, η πλευρά του δράστη δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, ούτε ζήτησε ποτέ μία συγγνώμη.
4: Ο Άγγελος έφυγε μαρτυρικά. Αυτό ακούστηκε μέσα από τον πρόεδρο της. Το δικαστήριο έφυγε μαρτυρικά και με πολλαπλά χτυπήματα από το δολοφόνο.
5: Το ίδιο δικαστήριο δήλωσε ότι η ποινή θα είναι ανώτατη γιατί ο νεκρός βασανίστηκε. Οπότε δεν μπορούσε να υπάρξει διαφορετική μειωμένη, θέλω να πω, διάρκειας κράτηση.
6: Η υπόθεση της δολοφονίας του Άγγελου δεν σταματά με την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη του 16χρονου θα διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και μπλοκή άλλων προσώπων.
5: Στο δικαστήριο δέχτηκε την ανθρωποκτονία θεωρώντας το δόλος ενδεχόμενος. Θεωρούμε ότι στο εφετείο, και το θεωρούμε βασίμως γιατί αυτά λέμε πάντα οι αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι αυτό θα γίνει από αμέλεια.
2: Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων.

0: Ακόμα και όταν βαριέται, γράφει ρεκόρ.
1: Διάβασα κάπου 6 γκολ έχει ήδη σκοράρει.
0: Έχει φτάσει, ναι, έχει σημειώσει 6 γκολ, αλλά δεν είναι τα 6 γκολ, είναι ότι έχει σημειώσει γκολ σε συνεχόμενα παιχνίδια. Θα τα πούμε τώρα αμέσω, αν έχω λίγο χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αποφάσισε ο Σκαλόνι, ο κότς Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, να τον ξεκουράσει σε αυτό το παιχνίδι, καθώς η Αργεντινή έτσι κι αλλιώς είχε εξασφαλίσει ως πρώτη μάλιστα την πρόκρισή της και επί της ουσίας τον έριξε το παιχνίδι στο 60 λεπτό. Δεν ξεκίνησε λοιπόν βασικός απέναντι στην Ιορδανία, το σκορ ήταν 2-1. Χρειάστηκε 20 λεπτά στο παιχνίδι για να εκτελέσει ένα φάουλ απευθείας στο 80 δηλαδή, και ταυτόχρονα να καταρρύψει ακόμη ένα ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Το ρεκόρ λοιπόν είναι ότι κατάφερε να σκοράρει σε 7 συνεχόμενες αναμετρήσεις διοργάνωσης.
0: Ακριβώς. Ναι. Πολύ ωραία. Διαβασμένη, μου αρέσει πάντα, γιατί είσαι διαβασμένη και ενημερωμένη για τα αθλητικά.
1: Γενικά, όχι κάτι ιδιαίτερο, ναι.
0: Ναι,
1: αυτά τα ξέρεις εσύ αναλυτικά.
0: Σημαντικά όμως.
1: Για πες μας.
0: Χάρη σε αυτό το τέρμα λοιπόν έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έχει σκοράρει στα 4 νοκά παγκοσμίων κυπέλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έχει σκοράρει στα 4 νοκάου της προηγούμενης διοργάνωσης.

0: Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ, 19 στο σύνολο, και είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 1994 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει τις περισσότερες νίκες με 19 σε παγκοσμίο κύπελα, τα περισσότερα παιχνίδια 14 που έχει σκοράρει, δηλαδή έχει σκοράρει σε 14 παιχνίδια, δεν το κάνει κανείς άλλος, και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημαίνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει αυτός ο τεράστιος, αυτή η τεράστια μορφή, και είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να τον παρακολουθούμε από κοντά, από το ξεκίνημά του μέχρι και όσο τραβήξει. Και το λέω αυτό διότι έχουν περάσει πολύ μεγάλες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικά, οι οποίες λόγω ηλικίας, αν θέλετε, παλαιότερα, και γιατί δεν υπήρχε και το διαδίκτυο να είναι διαδεδομένο η εικόνα τόσο πολύ, έχουμε χάσει την ευκαιρία να δούμε πολύ σπουδαία πράγματα από τον μεγάλο Μαραντόνα, τον Κρόιφ, τον Πελέ, τον Τι Στέφανο και όλες αυτές τις τεράστιες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πούμε.
1: Όχι, αν εσύ κρίνεις ότι θέλεις να προσθέσεις κάτι, αλλιώς να προχωρήσουμε στο δελτίο.
0: Μιας και αναφέρθηκα στο Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, έγινε ένα περιστατικό πριν από την έναρξη του αγώνα. Υπήρχε συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα και ο τεχνικός των πρωταθλητών κόσμου, επαναλαμβάνω, Λιονέλ και αυτός, όπως και ο Μέση, Σκαλόνι, πολύ καλή φίλη, ρωτήθηκε από τον 92 ετών Αργεντινό δημοσιογράφο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, αν ο Λιονέλ Μέση θα αγωνιστεί απέναντι στην Ιορδανία. Η ερώτηση ήταν εκ του πονηρού, διότι ποτέ ο Σκαλόνι δεν λέει τα πλάνα του, ο προπονητής της Αργεντινής, αλλά η απάντηση του Σκαλόνι ήταν συγκλονιστική και καταχειροκροτήθηκε φυσικά μετά την απάντηση που έδωσε στον Ενρίκε Μακάγια Μάρκες. Ειλικρινά του λέει, είναι χαρά μου να απαντήσω σε μια δική σας ερώτηση. Έχετε καλύψει, ακούσατε, 18 παγκόσμια κύπελα.
1: 18.
0: Είναι εξωπραγματικό αυτό που έχετε κάνει. Θυμάμαι πως όταν έπαιζα, γιατί ήταν ποδοσφαιριστής στην Εθνική Αργεντινή, στο Σκαλόνι, στην Αργεντινή, ήσασταν ήδη μια σπουδαία προσωπικότητα της δημοσιογραφίας και σήμερα είστε ακόμη περισσότερο, πιο σπουδαίος. Αν με ρωτούσε κάποιος άλλος πιθανότητα, δεν θα απαντούσα. Γι' αυτό ήταν σε σκευωρία η ερώτηση που το έθεσα. Επειδή όμως είστε εσείς, θα το κάνω. Ο Μέση θα μείνει στον πάγκο αύριο, ήταν πριν από τον αγώνα, και συγχαρητήρια δηλαδή, και του είπε, για να απολαύσετε ακόμη ένα Μουντιάλ. Έδειξε το θαυμασμό του για τον κύριο με κάπα κεφαλαίο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, μια τεράστια μορφή της παγκόσμιας αθλητικής δημοσιογραφίας, είναι Αργεντινός. Και μάλιστα στη συνέχεια, αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου, πήγε κοντά του και του ζήτησε να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Ο Σκαλόνι πήγε στον δημοσιογράφο και όχι ο δημοσιογράφος του Σκαλόνι. Έτσι.
1: Λοιπόν, Τάσο,
0: μια διαφορετική νότα, πολύ διαφορετική.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που ετοίμασες για μας σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Κορινθία, στην περιοχή Αμμώνη προς το Σοφικό. Μάλιστα είχε πάρει και διαστάσεις και έχει στείλει και μήνυμα από το 112. Πάμε πάλι στην Πέγγι Προύσαλη να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, αν είναι καλύτερη. Πέγγι, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούει η Πέγγι Προύσαλη? Ναι, μάλλον έκλεισε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να την πάρουμε σε λίγο. Όταν είχαμε κάνει τη σύνδεση προηγουμένως στην αρχή του δελτίου, η φωτιά η οποία είχε αρχικά πάρει διαστάσεις και είχε σταλεί το μήνυμα, όπως σας είπαμε, από το 112, λίγο αργότερα μας έλεγε η Πέγγι Προύσαλη ότι μάλλον η εικόνα ήταν καλύτερη, γιατί ενώ η περιοχή αυτή έχει πάρα πολλά πεύκα, είναι δασόδη, το πρόβλημα είναι ότι έχει πολλά σπίτια διάσπαρτα και οπότε υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αν προλάβουμε να βρούμε την Πέγγι Προύσαλη, θα είναι καλό να δούμε αν παραμένει η δεύτερη καλύτερη εικόνα που μας είχε δώσει. Τώρα, Σε ισχυρίζονται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάσταση σίδηρο τροχιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη, συγκεκριμένα κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη σταθμή Μέγαρο Μουσικής

0: Μουσική, αμπελόκηπη, πανόραμο και κατεχάκι θα κλείνουν στις 10 παρά 20, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

Θέλω ένα κορμί άθικτο, ένα κορμί καθαρό, να σκαλίσω πάνω του την ιστορία μου. Μια καρδιά αθώα, παιδική, ανυποψίαστη, να την ακούω σιγά σιγά να πρωτομουρμουρίζει τις πρόστιχες μελωδίες μου.

0: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Και πέρασε η ώρα και καθένα στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό, πολλά βαριά το πιάνει. Ήτανε κι ο τραγούδι της νύχτας δεν εφάνει.

Νίκος Παπαναστασίου Ακορντεόν. Ζαχαρίας Σπυριδάκης Λύρα. Κώστας Συντρίδης Πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης Βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης Τύμπανα. Βαλεντίνα Δαμιολάκη Φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης Τροπέτα. Μαρία Καναβάκη Πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Η άλλη από εκεί, ο άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανούλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Aegeo Live.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

Για το ηλιοδρόμιο, μια ομάδα μουσικών απλώς ή και ένας τόπος στον αστερισμό της μουσικής δημιουργίας ή ποίησης αλλιώς, που στη γλώσσα τη μουσική του τόπου μας ακούει στο όνομα ποιητή.

άλλης καρδιάς τραγούδι. Εδώ θα μπορούσε να τελειώσει αυτή η ανάσα. Αν τα ονόματα μιλούν και έχουν αστέρι δει τον ήλιο, ο ήλιος είναι δρόμος, φως μου και προσευχή. Και εμείς παιδιά ξυπόλυτα να παίζουνε πόλεμο με ηλιαχτίδες. Στην καταχνιά τούτη του κόσμου γυρεύει, γυρεύει, για να χωρέσει κι ο άλλος κόσμος. Στην καρδιά μας τα όνειρα, τα βήματά μας. Μάντεψε αν θέλεις πώς, κι ας πνιγεί στο φως η άφωτη τούτη μοναξιά μας. Παρόν να είναι ο παλμός και τα σκουριασμένα βέλη του έρωτά μας αφανισμένο παρελθόν.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδίτη Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδίτη Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Εμάλα, το νου σας τρεμάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δείτε

wake up and face the consequences.

0: μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.